Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποδο στην ενημέρωση. Τρίποδο στην ενημέρωση.

right.

The pigeons are wearing gas

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο Δημήτρης Μελίσης είναι πίσω από τα μικρόφωνα και θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι των Μπαράζ Ανόδου στην Elite League. Εχθές ο Γλάφκος Έσπερος έκανε το πρώτο βήμα. Επικράτησε με 94-86 της Χάν σε ένα μάτς βέβαια στο οποίο είχε πάρει και πολύ μεγαλύτερη διαφορά η ομάδα της Πάτρας. Είχε φτάσει στην υπέρ της απόσταση πάνω από τους 20 στην τέταρτη περίοδο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μείωσε τη διαφορά, η οποία παίζει και σήμερα στο δεύτερο και τελευταίο της παιχνίδι στα Μπαράζ με μοναδικό στόχο την νίκη, γιατί αν ιτηθεί απόψε σήμερα η Χάνθ από τον Χολαργό στο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα, τότε και μαθηματικά μένει εκτός ονείρων για την άνοδο στην Elite League. Με νίκη θα περιμένει την αυριανή αναμέτρηση ανάμεσα σε Χολαργό και Γλάφκο Έσπερο, που σίγουρα θα γίνει μετά την νίκη του Γλάφκου Εσπέρου. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι αν η Χάνθ είχε επικρατήσει χθες και κέρδιζε και σήμερα, τότε το αυριανό παιχνίδι δεν υπήρχε λόγος να διεξαχθεί, γιατί η Χάνθ θα ήταν η ομάδα που θα είχε πάρει την άνοδο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Χθες ο Γλάφκος Έσπερος, όπως είπαμε, επικράτησε. Αυτή την ώρα Χάνθ Χολαργός 5-12 στο παιχνίδι που γίνεται στο νέο ΤΑΦ 9 Κωστακιών στην Άρτα. Αύριο είναι στις 5 το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στο Χολαργό και Γλάφκο Έσπερο. Εμείς φυσικά σε αυτό το 2ωρο θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι, θα ακούσουμε την εξέλιξή του. Ο Χολαργός, ο οποίος πολύ γρήγορα προηγείται με 10-5-15, είναι το σκορ μπροστά η ομάδα του Χολαργού, μετά από τρίποντο που πέτυχε ο Ιωακιμίδης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με απίστευτο τρόπο το παιχνίδι. Έχει τους 13 από τους 15 πόντους του Χολαργού, μετρώντας 3 στα 3 τρίποντα, 1 στα 2 δίποντα και 2 στις 2 βολές. Τους άλλους 2 τους έχει πετύχει ο Ανδρέας Χατζηνικόλας, με τον Σμιθ να έχει 0 στο 1 τρίποντο και τον Χαϊκάλη να έχει 0 στο 1 δίποντο. Ο Χαϊκάλης, ο οποίος μάλιστα φιλοξενήθηκε κιόλας εχθές εδώ στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, και ουσιαστικά η ατάκα, ο τίτλος που έδωσε σε όλα αυτά που είπε, ήταν ότι η ομάδα του έχει αφήσει κάτι στη μέση και ήρθε να το τελειώσει στην Άρτα. Επομένως, το ξεκίνημα αυτό του Χολαργού νομίζω αντικατοπτρίζει τα λεγόμενα του Ανδρέα Χαϊκάλη χθες. Από τη μεριά της Χάνθ, 3 πόντους έχει ο Λουσέιν και 2 έχει ο Ταζόπουλος για την Χάνθ, η οποία έχει ξεκινήσει με 2 στα 6 σουτ και 1 στις 2 βολές σε αυτά τα πρώτα λεπτά στα οποία πραγματοποιείται το παιχνίδι. 3,5 λεπτά ακριβώς έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στην Άρτα. Εμείς φυσικά, όπως θα ασχοληθούμε με αυτό το μάτς, και πάμε ευθύς αμέσως για την πρώτη μας σύνδεση με το νέο ΤΑΦ 9 Κωστακιών.
1: 13 πόντους προηγείται με 15-5. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες πεντάδες μετά το time out. Η επίθεση είναι για την Χάνθ. Μελαδιανός για τον Καψαλό, κλείστηκε, βρήκε πάσα στον Λουσέιν. Μελαδιανός επιλέγει να πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Ιωακιμίδη, άστοχη. Μάζεψε ο Παπαγεωργόπουλος, τώρα ο Χαϊκάλης. Χατζηνικόλας βρήκε διάδρομο και πάσα στον Ιωακιμίδη. Και πάλι μέσα, είναι ασταμάτητος, έχει ευστοχήσει σε 4 τρίποντα, κάνει το 5-18. Ο Παπαγεωργόπουλος σταμάτησε την μπάλα στην πάσα του Ταζόπουλου. Μπάλα βγήκε από τα χέρια του παίχτη του Χολαργού. Νέα αλλαγή για την Χάνθ. Στο μάτσο Κωνσταντίνος Αντρικάκης στη θέση του Τζόσουα Λουσέιν. Επαναφορά την τελική γραμμή με τον Γιώργο Ταζόπουλο. Ανδρέου βγήκε ψηλά, άλλαξε με τον Ταζόπουλο. Ξανά ο Ανδρέου απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο, τον Χαϊκάλη, αστοχή. Rebound από τον Παπαγεωργόπουλο. Τώρα ο Σμιθ. Παπαγεωργόπουλος ένας πολύ έμπειρος παίχτης. Πολλά τα χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Αμαρουσίου. Χαϊκάλης, κερδισμένο φάουλ από τον Καψαλό, τρίτο ομαδικό για τη Χάνθ. Πρώτο του Σπύρου Καψαλού στο μάτς. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή, πηγαίνει ο Ανδρέας Χαϊκάλης. Αλλάζει με το Σμιθ. Σμιθ Του διαδύο, rebound από τον Ανδρέου. Πρώτη πάσα στον Ταζόπουλο, τώρα ο Καψαλός. Καψαλός δεν βρήκε διάδρομο, βρήκε πάσα στον Ανδρέου. Πήγε κοντά, έβαλε πολύ καλά το σώμα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Πρώτη πόντη του Ανδρέου, 7-18. Η Ιωνίχαν. Το δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Σμιθ έψαξε μια πάσα στο Χαϊκάλι. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Ανδρέου. Μένουν 12 δευτερόλεπτα για το χολαργό, την ώρα που ο Ιωαννίδης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Σπύρου Καψαλού για τη Χάν. Χαϊκάλης. Πάσα στον Παπαγεωργόπουλο. Βγαίνει προς τα μέσα, κλείστηκε. Πάσα ξανά στον Χαϊκάλη, βρήκε διάδρομο. Κερδισμένο φάουλ από τον Ταζόπουλο. Δύο βολές για τον Ανδρέα Χαϊκάλη. Ο οποίος θα ψάξει να γίνει ο τρίτος σκόρερ του χολαργού στο μάτς. Αυτό κάνει, ευστοχή στην πρώτη βολή. Είναι 16 πόντοι του Ιωακιμίδη και 2 του Χατζη Νικόλα. Μέχρι τώρα αυτός ήταν ο πρώτος πόντος του Χαϊκάλη, έκανε το 7-19. Άστοχο στη δεύτερη βολή, rebound από τον Ιωαννίδη. Επίθεση για την Χαν. Καταζόπουλο, ο Ανδρέου βγήκε ψηλά, άλλαξε με τον Μελαδιανό, επιλέγει να πάει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Ιωακιμίδη, δεν πέτυχε το καλάθι. Θα πάει όμως την γραμμή για ζευγάρι βολών ο Γιάννης Μελαδιανός. Ναι, αλλαγή για τη Χάνθε, επιστρέφει ο Τζόσουα Λουσέιν στο μάτς στη θέση του Ανδρέου. Μελαδιανός στις βολές. Μέσα η πρώτη. 8-19 με τον πρώτο πόντο του Γιάννη Μελαδιανού στο μάτς. Μέσα και η δεύτερη, διαφορά στους 10. Ο Ζαβιτσάνος και ο πολύπυρος Νίκος Παπανικολάου, ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Basket League. Τα τελευταία χρόνια αγωνίζονταν το πρωτάθλημα της Elite League με την φανέλα του Ψυχικού, πέρασε στο μάτς για την ομάδα του Χολαργού. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Λουσέιν, πάσα στον Ζαβιτσάνο, Σμιθ, έκλεψε την μπάλα ο Ταζόπουλος, προλαβαίνει εντός γηπέδου, πασάρει στον Μελαδιανό. Μελαδιανός έκανε βήματα. Χατζη Νικόλας και... για να δούμε και τον δεύτερο παίχτη. Χατζη Νικόλας και Παπαγεωργόπουλος πήγανε στον πάγκο για την ομάδα του Χολαργού. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Λουσέιν. Θέλει να πάει κοντά ο Νίκος Παπα-Νικολάου, του έκλεψε την μπάλα ο Λουσέιν. Παζόπουλος. Τον Ιωαννίδη. Λουσέιν. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, πρώτο φάουλ του εμπειρού παίχτη, τρίτο ομαδικό για τον Χολαργό, 4 έχει Χαν. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Γιώργος Ταζόπουλος. Μελαδιανός. Απέναντι στον Παπα-Νικολάου, κερδισμένο φάουλ, φάουλ του Ιωακιμίδη, το δεύτερο του στο μάτς. Και βολές για τον Γιάννη Μελαδιάνο. Έχει 2-2 στην προηγούμενη επίσκεψή του στη γραμμή. Συνεχίζει να είναι εύστοχος. 10-19. Μέσα και η δεύτερη, 11-19, 4 συνεχόμενοι πόντοι από βολές του Γιάννη Μελαδιανό. Η Ακυνίδη στο μπάγκο, στο παιχνίδι ο Οικονόμου, αλλαγή και για την Χάνθ. Στον πάγκο πήγε ο Ανδρικάκης, επέστρεψε στο μάτσο Σπύρος Καψαλός. Επίθεση με τον Χαϊκάλη για το φολαργό, ξαναπαίρνει. Αλλάζει με τον Σμιθ. Σμιθ στον Ζαβιτσάνο. Δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει. Βρήκε όμως μια πάσα στον Νίκο Παπα-Νικολάου, ο οποίος πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Πρώτη πόντι του Νίκου Παπα-Νικολάου στο μάτς. Κάνει το 11-21. Μια παρατήρηση στον coach Μπουσβαρό. Ο Παπα-Νικολάου είναι στην γραμμή για βολές. Για βολή μάλλον. Για συμπληρωματική βολή. Αστοχή. Rebound από τον Ιωαννίδη. Επίθεση για τη Χάνς με τον Ταζοπούλο. Το τρίλεπτο για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Καψαλός. Λουσέιν. Βρήκε πάσα στον Μελαδιανό που έκοψε μέσα στην ρακέτα. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον Γιάννη Μελαδιανό που φτάνει τους 6 πόντους και μειώνει σε 13-21. Μια αλλαγή ετοιμάζει η Χάνθ. Στο μάτι θα επιστρέψει και ο Ανδρέο την ώρα που ο Χολαργός είναι στην επίθεση με τον Χαϊκάλη. Για 3 άστοχο από τον οικονόμου, επιθετικό rebound από τον Χαϊκάλη. Μια 14 για τον Χολαργό, Ζαβιτσάνο. Πάσα στον Παπα-Νικολάου. Αστοχή απέναντι στον Μελαδιανό, ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Στέλνοντας ξανά τη διαφορά στους 10. Τη ρίχνει αμέσως με το εύστοχο τρίποντο που επιχειρεί ο Τζόσουα Λουσέιν. Μειώνει σε 16-23. Τώρα ο Σμιθ. Σμιθ, πάσα στην γωνία στον οικονόμου. Αυτός για το Ζαβιτσάνο σου. Από τις 45 μέρες εύστοχο. Σε 3 πόντων από τον Ζαβιτσάνο. Η διαφορά και πάλι σε διψήφια τιμή. Καζόπουλες βρήκε διάδρομο. Φτάνει μέχρι το λέει άπαστο εκεί. Ριμπάτο από τον Παπα-Νικολάου. Θέλει να τρέξει ο Χολαργός. Σμιθ αξιοποιεί την πάσα του Χαϊκάλη, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, στέλνοντας τη διαφορά στους 12 πόντους. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο από τον Λουσέιν τώρα, φτάνει τους 9, μειώνοντας σε 19-28. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Επίθεση για το Χολαργό με τον Ζαβιτσάνο. Παπα-Νικολάου. Δεν έφαγε την προσποίηση ο Λουσέιν. Στόχησε ο οικονόμου. Στη συνέχεια ο Χαϊκάλης έκανε φάουλ στον Μελαδιανό. Δεν υπάρχουν περιθώρια φάουλ χωρίς βόλες πλέον. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. Μελαδιανός θα πάει στην γραμμή για νέο ζευγάρι βολών. Γιατί αν θα επιστρέφει ο Ανδρέου στη θέση του Λουσέιν. Μελαδιανό στην γραμμή, έχει 6 πόντους, έχει 4 στις 4 βολές. Επιστρέφει και ο Παπαγιώργοπουλος για το Μαρούσι στη θέση του Παπα-Νικολάου. Για το Μαρούσι, ναι. Okay. Ο Παπαγιώργοπουλος ήταν παίκτης του Αμαρουσίου. Παίζει στο Χολαργό βέβαια. Μελαδιανός ευστοχεί στην πρώτη βολή. Έχει 5 στις 5. Μειώνει σε 20-28. Yeah. 6 στις 6, 8 η πόντη του Μελαδιανού, 7 της διαφοράς, 21-28 μειών είχαν στα 44 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το φινάλι της περίοδου. Επίθεση για τον Χολαργό με το Ζαβιτσάνι. Πήρε το σκρίν από τον Παπαγεωργό που λέει εκτελεί από τα 5 μέτρα άστοχα, πιο ψηλά ο Ανδρικάκης που πέρασε και αυτό το μάτς. Ξαναπέρασε το μάτς για την ακρίβεια. Πάσα στον Καψαλό, κλειδίστηκε ο Σπύρος Καψαλός. Βρήκε πάσα στον Ταζόπουλο, εκτελεί για 3 άστοχα. Καϊκάλης έσπρωξε την μπάλα, ο Οικονόμου μάζεψε. 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε της περιόδου, Καϊκάλης. 5 τώρα, Σμιθ. Παπαγεωργόπουλος, κλέβει την μπάλα ο Ιωαννίδης. Τα ευθύς από το κέντρο ο Ταζόπουλος και να μπαινε, δεν νομίζω ότι θα μέτραγε. 21-28 στο φινάλε της πρώτης περίοδου.

0: Η επίθεση ανήκει στη ΧΑΝ. Παζόπουλος Ιωαννίδης, Ανδρικάτης Καψαλός και Ανδρέος στην πεντάδα των τυπικά γηπεδούχων. Ο Ζαβιτσάνος, ο Χατζηνικόλας, ο Οικονόμου, ο Σμιθ και ο Παπαγεωργόπουλος στην πεντάδα του Χολαργού. Λεπτά και πάλι είχαν αμυντικά κυρίως αντιμετωπίζει πρόβλημα σε αυτή την περίοδο και χτες στην πρώτη περίοδο δέχτηκε 26 πόντους, σήμερα 28 τους 16 από τον Θοδωρή Ακιμίδη. Ιωαννίδης λάθος η πάσα, προλαβαίνει όμως και σώζει την κατοχή ανδρικά της. Ιωαννίδης σουτ για 3 με ταμπλό από το πλάι, εύστοχο. Η ΧΑΝ μειώνει στους 4. Τρέχοντας ένα σερί 8-0 στο τέλος της πρώτης και σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Ζαβιτσάνος βρήκε διάδρομο, πάσα στον Παπαγεωργόπουλο. Αυτός βρίσκει ξεμαρκάριστο του Χατζηνικόλα που αστοχεί σε σουτ για 3. Καψάλος πήρε το rebound, κατέβασε. Φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ανδρέου, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η ΧΑΝ μειώνει ακόμα περισσότερο, πλησιάζει στους 2, διευρύνει το σερί της στο 10-0. Χολαργός στην επίθεση με τον Σμιθ. Κερδισμένο φάουλ από τον Καψαλό. Δεύτερο του στο μάτς, Παζόπουλος αφήνει την θέση του στον Γκοτζαμανίδη. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι Μάριος Γκοτζαμανίδης. Χολαργός στην επίθεση, στην επαναφορά ο Γιώργος Ζαβιτσάνος. Σμιθ, λείπει στα μέσα, κέρδιζε φάουλ. Για να δούμε από τον Κοντζαμανίδη. Ναι. Δύο βόλες για τον Ξαβιέρ Σμιθ. Καψαλός αφήνει την θέση του στον Μελαδιανό. Πρώτες βολές του Σμιθ στο μάτς. Εύστοχος στην πρώτη, τρίτος πόντος του Ξαβιέρ Σμιθ. Δύο στις 2 και 26-30. Επίθεση με τον Ανδρικάκη για τους Θεσσαλονικείς. Λαβιανός εκτέλεσε για 3 πριν πέσει πάνω του Παπαγεωργόπουλος άστοχα. Ο Ανδρέου δεν είχε καλύτερη θέση από το Σμιθ, προσπάθησε να διεκδικήσει, από τα χέρια του βγήκε η μπάλα. Κατοχή για τον Χολαργό. Ζαβιτσάνος. Το Σμιθ. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια οι παίκτες του Χολαργού. Πάσα με ρίσκο, πρόλαβε ο Χατζηνικόλας. Οικονόμου, μένουνε 3 δευτερόλεπτα, κλέβουνε την μπάλα οι παίκτες της ΧΑΝ. Ανδρέου στον Μελαδιανό. Ξανά ο Ανδρέου απέναντι στον Παπαγεωργόπουλο, κόπηκε. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Παπαγεωργόπουλου στην διεκδίκηση με τον Μελαδιανό. Για να δούμε. Ναι, instant replay. Ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος είπε στον προπονητή του, τον Στέργιο Κουφό, ότι η μπάλα, ότι είναι σίγουρος τουλάχιστον ότι η μπάλα έχει βγει από τα χέρια του Μελαδιάνου. Του ζήτησε να κάνει challenge την χρήση του instant replay. Περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών. Η αρχική απόφαση
1: παραμένει.
0: Καθώς ο Ήλιας Καρπανός τέλειωσε τον έλεγχο, η μπάλα έχει βγει από τον Γιάννη Παπαγεωργόπουλο. Αυτό είδε στο replay ο πρώτος διαιτητής. Η επίθεση είναι για τη Χάντ. Γκοτζαμανίδης είναι επαναφορά. Ανδρέου βγήκε ψηλά να πάρει την μπάλα. Άλλαξε με τον Μελαδιανό. Ανδρέου. Γκοτζαμανίδης. Ξανά ο Μελαδιανός απέναντι στον Δαβιτσάνο που προσποιήθηκε. Δύσκολο καλάθι και κερδισμένο φάουλ. 28-30. Μελαδιανός φτάνει τους 10 πόντους με 2 εύστοχα δίποντα και 6 στις 6 βολές. Είναι ξανά στην γραμμή, άστοχος αυτή τη φορά. Παραμένει το 28-30, πρώτη άστοχη βολή του Γιάννη Μελαδιανού στο μάτς. Και δες για το χολαργό, Σμιθ, βήμα πίσω στο 3, μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό ριμπόντ από τον Χατζηνικόλα, ο οποίος όμως έκανε φάουλ στην διεκδίκηση. Αυτό δείχνει ο Βασίλης Λαρωμάτης ότι έσπρωξε ο παίχτης του Χολαργού. Επιστροφή του Νίκου Παπανικολάου στη θέση του Γιάννη Παπαγεωργόπουλου. Hey! 28-30, επίθεση για την Χάνη. Κοτζαμανίδης, Μελαδιανός, πήγε προς τα μέσα, κόπηκε. Σμιθ θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, πάνω στον Ζαβιτσάνο, δεν ήταν τόσο καλή. Ο Ζαβιτσάνος πάντως συγκράτησε την μπάλα. Ξανά ο Σμιθ, απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο, τον Ανδρέου. Βρήκε τον τρόπο να ξεμαρκαριστεί και να ευστοχίσει ο Ξαβιέρ Σμιθ, κάνοντας το 28-32. Λάθος πάσα, δεν πρόλαβε ο Κοντζαμανίδης στην πάσα του Ιωαννίδη. Κατοχή για το Χολαργό, επιστρέφει ο Τζόσουα Λουσέν στο μάτς στη θέση του Ανδρικάκη. Σηκώσε και τον Καψαλό ο Δημήτρης Μπουσβάρος. Καψαλός που θα περάσει στη θέση του Μελαδιανού. Οικονόμου στην επαναφορά για τον Χολαργό. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Όλα κανονικά, συνεχίζουμε. Επίθεση για τους Αθηναίους με τον Ζαβιτσάνο. Οικονόμου κλείστηκε, βρήκε πάσα στον Χατζηνικόλα, εκτελεί για 3. Εύστοχος ο Ανδρέας Χατζηνικόλας. Κάνει το 28-35. Με τον Ανδρέου υπάρχει φαουλ από τον Χατζηνικόλα στον Λουσέιν. Δεύτερο φάουλ του Ανδρέα Χατζηνικόλα στο μάτς, τρίτο ομαδικό για το Χολαργό. Υπάρχει και παρατήρηση στον Ανδρέα Χατζηνικόλα. Επαναφορά για την Χάντ με τον Κοντζαμανίδη για τον Λουσέν. Ιωαννίδης για 3, άστοχος. Χατζηνικόλα στο rebound. Θέλει να τρέξει. Πάσα στον Σμιθ. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες της Χάντ. Τώρα ο Ζαβιτσάνος. Απέναντι στον Λουσέιν. Βήμα πίσω, σουτ για 2, εύστοχο. Στο σύν 9, με ένα μικρό 7-0 ο Χολαργός. Ο Τζαμανίδης βρήκε διάδρομο και πάσα στον Ανδρέου. Αυτός άφησε την μπάλα στο καλάθι. 30-37. Έχουμε time out. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

φιλοξενούμενους με τον Ζαβιτσάνο. Πάλι από τον Γκοτζαμανίδη, τρίτο ομαδικό για την Χάντ σε αυτή την περίοδο. Δεύτερο φόλ του Μάριου Γκοτζαμανίδη στο μάτς. Πάλι ο Ζαβιτσάνος ξεκινάει την επίθεση του Κολαργού, αλλάζοντας με το Σμιθ. Ξανά ο Ζαβιτσάνος. Ο Παπα-Νικολάου βγήκε ψηλά, άλλαξε με το Σμιθ. Απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο, τον Ανδρέο κλείστηκε. Πάσα στον Χατζηνικόλα. Κυκλοφόρησαν την μπάλα στην περιφέρεια. Ξεμαρκάρι στο Οικονόμου. Εκτελεί για τρεις, είναι εύστοχος. Πρώτη πόντη του Οικονόμου στο μάτς. Ξανά η διαφορά σε διψήφια τιμή 30-40. Από την ώρα που πλησίασε στους δύο η Χάνθ, υπάρχει ένα επιμέρους σκορ 2-10 για το Χολαργό. Καψαλωσαστόχησε επιθετικό ριμπάουντ από τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης που εκτελεί για τρεις απέναντι στον Παπα-Νικολάου, ήταν άστοχος. Κατζινικόλας έψαξε μια πάσα στον Οικονόμου. Έβγαλε την μπάλα ο Γκοτζαμανίδης. Αλλαγή για την Χάνθ, με Λαδιανό στο μάτς στην θέση του Ιωαννίδη. Ζαβιτσάνο στην επαναφορά. Βρήκε πάσα στον Σμιθ. Απέναντι στον Καψαλό. Ο Λουσένη σταμάτησε την μπάλα με το πόδι. Καλής αφήνει την θέση του στο Σμιθ. Ο Λουσένας διευόμενος ζήτησε και την κατοχή της μπαλάς, την οποία σταμάτησε με το πόδι. Καλής βρίσκει ξεμαρκάρι στον Ζαβιτσάνο, άστοχος από τη γωνία για τρεις. Ο Τζαμανίδης στον Ανδρέου. Απέναντι στον Παπα-Νικολάου, Ανδρέου αστόκησε, Ζαβιτσάνος μάζεψε και τώρα ο Οικονόμου. Οικονόμου καθυστερεί η επίθεση του Χολαργού. Παπα-Νικολάου μένουν 3 δευτερόλεπτα απέναντι στον Ανδρέου. Ευστοχή ο Νίκος Παπα-Νικολάου. Στέλνει τη διαφορά στους 12, 30, 42.

Πρώτη συμμετοχή για την Χάνθ του Σπύρου Παπαδόπουλου στο μάτς. Κολαργός συνεχίζει με την πεντάδα που είχε πριν το time out. Γκοτζαμανίδης τώρα για τον Καψαλό απέναντι στον Ζαβιτσάνο. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Χατζηνικόλας πήρε το rebound. Τώρα ο Οικονόμου.

Ιταλής. Τζοβιτσάνο, Παπα-Νικολάου και πάλι στη λήξη, κοντά στη λήξη του χρόνου θα εκτελέσει ο Χολαργός. Αστόκησε ο Παπα-Νικολάου, ο Χατζηνικόλας διεκδίκησε η μπάλα στον Ζαβιτσάνο. Χατζηνικόλας στον Χαϊκάλη, αστοχή από κοντά. Μελαδιανός θέλει να τρέξει, χάλτ φάλ από τον Ζαβιτσάνο. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Χολαργός χωρίς να στείλει στην γραμμή τους παίκτες της Χάντ. Πρώτο φάουλ του Ζαβιτσάνου. Μελαδιανός πηγαίνει στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Λάθος στην επαναφορά. Οικονόμου στον εφηβιασμό. Έβαλε ζωστά το σώμα. Άφησε την μπάλα στο καλώθι. Φαίνεται για πρώτη φορά τη διαφορά στους 14 πόντους στη συνέχεια. Υπάρχει και λάθος από την Χαμ. Καψαλός δέχεται και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Παζόπουλος Ιωαννίδης στο μάτς αντί τον Γκοτζαμανίδη και Καψαλού. Αυτό, η τεχνική ποινή αποτελεί το τρίτο φάουλ του Σπύρου Καψαλού στο μάτς. Στη βολή της τεχνικής ποινής θα πάει ο Γιώργος Ζαβιτσάνος. Έχει ευστοχήσει σε ένα τρίποντο και ένα δίποντο μέχρι τώρα. Πολύ ήταν αστοχή. Παραμένει το 30-44. Χατζηνικόλας πηγαίνει στον Παγκό. Αφήνοντα τη θέση του στον Σμιθ. Σμιθ που έχει τώρα την μπάλα. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Μελαδιανό. Λάθος η πάσα. Έκλεψε ο Ιωαννίδης. Έχουν επιστρέψει πέσα του Χολαργού. Μελαδιανός για τον Λουσέιν απέναντι στον Σμιθ. Κλείνει πάνω του και ο Ζαβιτσάνος. Παζόπουλος. Μελαδιανός επιλέγει να πάει προς τα μέσα απέναντι στον Σμιθ. Καλάθι και φάουλ. ...32-44. Μελαδιανός φτάνει τους 12 πόντους στο παιχνίδι. Έχει 6 στις 7 βολές τώρα, 7 στις 8. 13 πόντοι του. 33-44. Επιστρέφει ο Ανδρέου στον Παγκό Τζόσουα Λουσέιν. Στα 2 και 12 για το ημίχρονο. Επίθεση για το Χολαργό με τον Σμιθ. Αλλάζει με το Χαϊκάλη. Θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση του Χολαργού Ανδρέας Χαϊκάλης. Αλλάζει με τον Οικονόμου. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Ανδρέου. Ξαναπαίρνει ο Παπα-Νικολάου. Συγκρατεί την μπάλα. Δύσκολη προσπάθεια. Το έχει Χαϊκάλη στο επιθετικό ριμπάλτ. Και το καλάθι. 33-46. Χολαργός το συν 13, η Χάνθ στην επίθεση με τον Παζόπουλο. Ανδρέου πάσα κοντά στο καλάθι στον Παπαδόπουλο, κόβεται εντυπωσιακά από τον Οικονόμου. Πάσε πολύ ψηλά ο Οικονόμου. Ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Βάζει στον Παπα-Νικολάου. Πολύ όμορφη κίνηση. Άστοχη όμως η προσπάθεια του
είσαι. Ιωαννίδης. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εικόνο μου. Ξαναπαίρνει τώρα τον Ανδρέου. Μελαδιανός. Λάθος η πάσα, δεν μπόρεσε να συγκράτησει ο Παπαδόπουλος. 55 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το φινάλε του ημιχρόνου. Time out.

Χάνθ συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ο Σμιθ κατεβάζει. Έχει απέναντί του τον Μελαδιανό. Οικονόμου Παπα-Νικολάου. Ξανά ο Οικονόμου. Βρήκε πάσα στη γωνία στον Ζαβιτσάνο. Σου για τρεις άστοχο. Παπα-Νικολάου στο επιθετικό ριμπάουντ απέναντι στον Ιωαννίδη. Δυνατή πάσα, κατάφερε να συγκρατήσει ο Οικονόμου. Τώρα ο Σμιθ. 5 δευτερόλεπτα για το χολαργό. Ο Σμιθ σε μαρκάριστο ο Ζαβιτσάνος. Εύστοχος αυτή τη φορά από την γωνία. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 16. 33-49. Παζόπουλος. Πάζω στον Ανδρέου. Εκτελεί για δύο. Είναι άστοχος. Στον Παπαδόπουλο, συγγνώμη. Οικονόμου δεν πρόλαβε το χρόνο. Τέλος το πρώτο ημίχρονο. 33-49. Πάμε να συνοψίσουμε πριν.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποδο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Άρτα. Ο Χολαργός προηγείται με 49-33 της Χάνθ με 16 πόντους διαφορά, παρά το γεγονός ότι η Χάνθ επέστρεψε από την μεγάλη διαφορά στην οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Χολαργός κατάφερε ξανά μέσω της άμυνάς του να ξεφύγει και μετατρέποντας το 26-28 σε 33-49 με ένα επιμέρους 7-21 προηγήθηκε πλέον με 16 πόντους στο ημίχρονο. 16 πόντους έχει ο Ιωακιμίδης, ο οποίος έχει μείνει σε αυτούς. Είχε σκοράρει τους 16 από τους 18 πρώτους ομάδας Χολαργού. Από τότε όχι μόνο δεν ξανασκόραρε, αλλά δεν ξανασούταρε. Έχει μείνει στα 4-4 τρίποντα και 1-2 δίποντα με 2-2 βολές. Στους υπόλοιπους παίκτες του Χολαργού, 8 έχει ο Ζαβιτσάνος, 6 ο Σμιθ και ο Παπα-Νικολάου, 5 ο Χατζηνικόλας και ο Οικονόμου και 3 ο Χαϊκάλης. Ενώ ο μοναδικός που δεν έχει σκοράρει είναι ο Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος έχει 0 πόντους, 9 και 42 λεπτά συμμετοχής. Ενώ από τη μεριά της Χάνθ, ο μοναδικός υψήφιος είναι ο Μελαδιανός, ο οποίος έχει τους 13 από τους 33 πόντους της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο πρώτο ημίχρονο. 9 πόντους ο Λουσέιν, ο οποίος θα λέγαμε ότι με δικά του σουτ η Χάνθ επέστρεψε, αλλά στη συνέχεια όταν ξαναβγήκε ο Λουσέιν η κατάσταση ξέφυγε ξανά για τον Χολαργό. 6 πόντους ο Ανδρέου, 3 ο Ιωαννίδης και 2 ο Ταζόπουλος για την Χάνθ. Δεν έχουν σκοράρει ο Γκοτζαμανίδης 6 λεπτά συμμετοχής, ο Ανδρικάκης σε άλλα τόσα και ο Καψαλός σε 14 περίπου 15 λεπτά συμμετοχής, ενώ και στα 4 λεπτά που έχει αγωνιστεί περίπου ο Παπαδόπουλος επίσης δεν έχει σκοράρει, έχει 0 στα 2 σουτ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με καλάθι του Χολαργού 33-51 και τώρα άλλο ένα τρίποδο το οποίο είναι άστοχο για να πάει διαφορά στους 21.
2: Ταζόπουλος, Ταζόπουλος κατεβάζει την μπάλα πάσα στον Λουσέιν έναντι στον Χατζηνικόλα, εκτέλεσε για 2. Παπαγεωργόπουλος έβαλε καλύτερα το σώμα του, εξασφάλισε το rebound και την κατοχή για το Χολαργό. Οργάνωσε η επίθεση φυσικά από τον Ανδρέα Χαϊκέλη. Πάσα στο Σμιθ, πιέζεται από τον Ταζόπουλο. Πήρε το screen από τον Παπαγεωργόπουλο. Φάουλ από τον Γιώργο Ταζόπουλο. Το δεύτερο του στο μάτς, πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Πηγαίνει ο Χαϊκάλης. Χατζηνικόλας πήρε την πρώτη πάσα. Σμιθ. Σμιθ σουτ. Πατώντας την γραμμή, άστοχο, ο Παπαγεωργόπουλος μάζεψε, δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα, έκλειψε ο Ανδρέου, ολοκλήρωσε το κλέψιμο ο Λουσέιν. Ανδρέου πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι, δεν είχε καλή θέση, Καψαλός πάταγε την πλάγια γραμμή. Επίθεση για τον Χολαργό. Μόλις 2 πόντοι μετά από 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σμιθ αστόχησε από κοντά. Ο Παπαγεωργόπουλος έκανε φάουλ στον Ταζόπουλο. Σταμάτησε μια γρήγορη μετάβαση των παιχτών της Χάνθ. Η Χάνθ που έχει επίθεση 24 δευτερολέπτων, καθώς το φάουλ έγινε πίσω από το κέντρο. Ιωαννίδης στην επαναφορά, Ταζόπουλος οργανώνει την επίθεση. Ανδρέου βγήκε ψηλά. Ταζόπουλος έμεινε ξεμαρκάριστος, επιλέγει να πάει προς τα μέσα, έφτασε κοντά, στόχησε. Νέο ριμπόντ από τον Παπαγεωργόπουλο, ο Ιωαννίδης θέλει να τρέξει. Κλείστηκε, ψάχνει μια πάσα λάθος. Έκλεψε ο Καψαλός απέναντι στον Παπαγεωργόπουλο, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Έκανε τα παιχνίδια της στη Στεφάνη, αλλά δεν κατέληξε στο καλάθι και Χολαργός στην επίθεση. Χαϊκάλης πάτησε την γραμμή μπρος πίσω. Επίθεση στο μπροστά μισό τώρα για την Χάνθ, 14 δευτερολέπτων. Στην επαναφορά είναι ο Ιωαννίδης και τώρα ο Ταζόπουλος. Ο Μελαδιανός ετοιμάζεται να επιστρέψει για την Χαν, που είναι στην επίθεση με τον Λουσέιν. Λύστηκε, μένουν 2 δευτερόλεπτα. Καζόπουλος σουτάρει από ύψος τον Βολόνα στο χι. Ο Ιωακιμίδης έσπρωξε την μπάλα στα χέρια του Σλίθ. Καϊκάλης. Φάουλ από τον Ταζόπουλο. Τρίτο προσωπικό για τον Γιώργο Ταζόπουλο. Μελαδιανό στο μάτσο, πρώτο σκόρερ της Χάνφ στη θέση του Καψαλού. Λάργος με τον Χαϊκάλη. Ενώ και ο Κοντζαμανίδης ετοιμάζεται να επιστρέψει στο μάτς, προφανώς στη θέση του Ταζόπουλου, ο οποίος έκανε 3 φάουλ. Δύσκολη προσπάθεια από Χατζηνικόλα. Φτάνει τους 7 πόντους απέναντι στον Λουσέιν η προσπάθειά του. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 20. 33-53 για το Χολαργό. Ανδρέου έφτασε κοντά και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έσπασε ένα σερί 9-0 του Χολαργού που κρατούσε από την δεύτερη περίοδο. Κάνθες στόχησε μετά από περίπου 4 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Ο Λαργός είναι στην επίθεση με τον Χαϊκάλη. Επιλέγει να πάει προς τα μέσα. Φόλ από τον Ιωαννίδη. Είναι φόλ πάνω στην προσπάθεια. Στείλει τον Ανδρέα Χαϊκάλη στη γραμμή για ζευγάρι βολών. 2 αλλαγές τελικά για τη Χάνθ. Και Κοντζαμανίδης και Παπαδόπουλος στο μάτς. Ιωαννίδης και Λουσέν πηγαίνουν στον πάγκο. Χαϊκάλης στη γραμμή. Έχει 3 πόντους με 1 στις 2 βολές. Playmaker του Χολαργού. Είναι εύστοχος τώρα στην πρώτη. Κάνει το 35-54. Εύστοχος και στη δεύτερη για το νέο συν 20 των τυπικά φιλοξενούμενων. Η Χάνθ με τον Ταζόπουλο. Ο Τζαμανίδης. Ανδρέου λύστηκε, βρήκε επιλογή στον Ταζόπουλο. Επιλέγει να πάει προς τα μέσα. Πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ανδρέου. Πέμπτο εύστοχο δίποντο, 10 η πόντη του Ανδρέου που μειώνει σε 37-55. Χαϊκάλης έκλεψε ο Μελαδιανός, Γοτζαμανίδης. Λάθος η πάσα στον Ταζόπουλο. Είχε την ευκαιρία να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, έκανε το λάθος όμως. Υπάρχουν αλλαγές. Ζαβιτσάνος και Λούκας το μάτς για τον Χολαργό. Παπαγεωργόπουλος και Χαϊκάλης στον πάγκο. Χολαργός που είναι στην επίθεση με τον Ζαβιτσάνο. Ο Λούκας βγήκε ψηλά, πήρε την μπάλα. Πιέζεται από τον Ανδρέο, αλλάζει με τον Ιωακιμίδη. Ιωακιμίδης ξανά στον Λούκα, αλλοιώθηκε η προσπάθεια του από τον Ανδρέου. Μπάλα βρήκε μόνο ο Στεφάνη. Έχει προηγηθεί φάουλ, για να το δούμε. Ναι, έχει προηγηθεί φάουλ. Αυτό εξηγούν οι διαιτητές στον coach του Χολαργού, τον Στέργιο Κουφό, ότι νωρίτερα υπήρχε το φάουλ του Ζαβιτσάνου. Αναφορά με τον Ταζόπουλο. Ανδρέου είναι αρκετά μακριά από τον χώρο δράσης του. Ο Ανέστης Ανδρέου θέλει να πάει κοντά. Τώρα έκανε βήματα. Λάθος. για την Χάνθ. Επίθεση για το Χολάργο με τον Ζαβιτσά. Γιώργος Ζαβιτσάνος ξαναπαίρνει από τον Σμιθ. Ξανά ο Αμερικάνος του Χολαργού με την μπάλα στα χέρια. Πάσα στον Χατζηνικόλα, έξτρα πάσα. Κόρνερ 3. Άστοχο από τον Ζαβιτσάνο στην διεκδίκηση. Μπάλα δίκα από χέρια παιχτών της Χάνθ. Ευκαιρία 14 δευτερολέπτων για τον Χολαργό. Ζαβιτσάνο στην επαναφορά. Καψαλός ετοιμάζεται να επιστρέψει. Χατζηνικόλας. Ο Λούκας χέρι με χέρι με τον Σμιθ. Ζαβιτσάνος έκλειψε την μπάλα ο Ανδρέου. Καζόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο. Πάσα στον Κοτζαμανίδη. Δεν τελείωσε καλά τη φάση, ενώ στη συνέχεια Μελαδιανός και Ανδρέου μπερδεύτηκαν. Δεν τελείωσαν ούτε αυτή καλά τη φάση. Σμιθ. Χατζηνικόλας. Ξανά στον Σμιθ. Σαβιέρ Σμιθ απέναντι στον Κοτζαμανίδη. Μέσα από το ζωγραφιστό άστοχο. Επίθεση για την Χάνθ με τον Ταζόπουλο. Άλλαξε με τον Μελαδιανό, εκτελεί για 3. Δεν βρίσκει στόχο ο Γιάννης Μελαδιανός. Επίθεση για τον Χολαργό με τον Ζαβιτσάνο. Πάσα στη γωνία στον Ιωακιμίδη. Αυτό ήταν άστοχο. Όσου τριών πόντων έχει ευστοχήσει σε 4, όλα στην πρώτη περίοδο για τον Θοδωρή Ακιμίδη. Ανδρέου πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι από τον Κοτζαμανίδη. Ένα ακόμα εύστοχο δίποντο για τον Ανέστη Ανδρέου που μειώνει σε 39-55. Ζαβιτσάνος. Ενώ ετοιμάζεται και ο Ντόντις για το Ιχάν. Λαντινίδης φάουλ από τον Κοτζαμανίδη. Χαμηλά όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο τρίτος διαιτητής, ο Βασίλης Λιαρωμάτης. Ήταν το τέταρτο ομαδικό αυτό για την Ιχάν, το τρίτο του Κοτζαμανίδη. Καψαλός και Ντόντις στο μάτς. Και ο Οικονόμου για τον Χολαργό. Ο Οικονόμου πέρασε στη θέση του Σμιθ. Ο Καζόπουλος και ο Μελαδιανός πήγανε στον πάγκο της Χάνθ. Οικονόμου για τον Ιωακιμίδη. Ο Δημήτρης Μπουσβέρος διαμαρτύρεται. Δέχεται τεχνική ποινή από τον Ηλία Καρπάνο. Βολή τεχνικής ποινής για τον Χολαργό από τον Θοδωρή Ακιμίδη, ο θα έχει την ευκαιρία να ξεκολλήσει από τους 16 πόντους. Αυτό κάνει. 17ος πόντος του στο μάτς για το 39-56. Νέα αλλαγή για τον Χολαργό. Παπα-Νικολάου στη θέση του Χατζηνικόλα. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Ζαβιτσάνο. Ο Ακιμίδης πήρε το σκρίν από τον Παπα-Νικολάου. Αλλάζουν ξανά οι δύο παίκτες. Ο Ακιμίδης. Παπα-Νικολάου. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχη. Μπάλα πέρασε από πολλά χέρια. Έφτασε σε αυτά του Καψαλού. Παπαδόπουλος. Φάουλ από τον Λούκα. Τρίτο ομαδικό για τον Χολαργό. Πρώτο φάουλ νομίζω του Λούκα στο μάτς. Ναι. Και συνέχεια στο μάτς μετά το time out που ζήτησε ο coach Μπουσβάρος για την Χάνθ. Διακοπή και επιστρέφουμε.

0: έλεγχο. Μετά από περίπου 8 λεπτά, αρκετά χαμηλό σκορ και για τις δύο ομάδες. Η επίθεση είναι για την Χάνθ. Επίθεση 18 δευτερολέπτων στην επαναφορά, την τελική γραμμή, ο Καψαλός. Ο Τζαμανίδης απέναντι στον Ιωακιμίδη. Βρίσκει πάσα στον Παπαδόπουλο. Ντόντις τώρα. Κλείστηκε. Γκοτζαμανίδης, δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Ιωακιμίδη. Εύστοχη. Πρώτη πόντη του Μάριου Γκοτζαμανίδη στο παιχνίδι. 41-56. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Ανδρέου. Είναι και ο Ντόντις πάνω του. Βρίσκει πάσα στον Οικονόμο. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Χολαργού. Οικονόμου στη λήξη του χρόνου. Δύσκολη προσπάθεια για 2, εύστοχη. 41-58. Η Χάνθ στην επίθεση με Καψαλό και Ανδρέου. Ξαναπαίρνει ο Σπύρος Καψαλός. Φτάνει μέχρι το lay-up. Καλάθι και φάουλ. Πρώτη πόντη του Σπύρου Καψαλού ήταν στο μάτς. Ο Ανδρέου αφήνει την θέση του στον Τζόσουα Λουσέιν. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ του Οικονόμου. Καψαλός θα έχει και συμπληρωματική βολή. Άστοχος ο Σπύρος Καψαλός, rebound από τον Λούκα. Πάσα στον Οικονόμο που κατέβασε. Παπα-Νικολάου απέναντι στον Λουσέιν. Βρήκε πάσα στον Ιωακιμίδη, αυτό στον Λούκα. Παπα-Νικολάου για τρεις, άστοχος. Rebound από τον Παπαδόπουλο. 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Επίθεση για την Χάντ με τον Γκοτζαμανίδη. Σέιν κοντά από τα 6 μέτρα, εύστοχο. 45-58. Επίθεση για τον Χολαργό. Ζαβιτσάνος, 5 δευτερόλεπτα. Οικονόμου ξανά στη λήξη του χρόνου, εύστοχος. Το σουτ για 3, το Οικονόμου φτάνει τους 10 πόντους και κάνει το 45-61. Γκοτζαμανίδης αστόχησε. 2 δευτερόλεπτα, ένα τέλος τρίτης περίοδου. 45-61 μπροστά η ομάδα του Χολαργού. Διάλειμμα σε αυτό το σημείο για εμάς και σε λίγο πάλι μαζί σας.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Gold Radio.

Τζαβιτσάνο στο οικονόμο, ο Σμίθ, ο Χατζηνικόλας και ο Παπανικολάου. Πρώτη επίθεση στην τελευταία περίοδο ανήκει στην ΚΑΝ. Γιάννης Μελαδιανός για τον Γκοτζαμανίδη. Χουσέιν. Παπα-Νικολάου σταμάτησε την μπάλα με το πόδι. Καν κερδίζει 2 δευτερόλεπτα στην επίθεσή της, ήταν στα 12, το 24 πήγε στα 14, Μελαδιανός. Βήμα πίσω, τέλεσε για 3, δεν είχε ξεφορτωθεί του Χατζηνικόλα, επιθετικό rebound για την Χαν. Σου για 3 και από τον Παπαδόπουλο, άστοχο και αυτό, rebound από τον οικονόμου, επίθεση για το χολαρικό με τον Σμιθ. Ζαβιτσάνος. Λάθος η πάσα, καψαλός. Πάσα πίσω από την πλάτη, δεν ήταν καλή για τον Μελαδιανό, δεν μπόρεσε να την προλάβει ο συμπαίκτης του. Αλλαγή Ιωαννίδη στη θέση του καψαλού. Προσπάθησε για το κλέψιμο Λουσένη, μπαλαβρή και πάνω στον Παπα-Νικολάου. Η κατοχή είναι για τη Χάνθ. Ο Παπα-Νικολάου παραδέχεται ότι αυτός έχει βγάλει την μπάλα. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει την απόφαση του Άγγελου Λιώτσου, του δεύτερου διαιτητή της αναμέτρησης. Επίθεση για την Χάνθ. Κλείστηκε ο Μελαδιανός. Έχασε την μπάλα, έχει μείνει στο έδαφος ο παίκτης της Χάνθ. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Ταζόπουλος σηκώνεται αμέσως από τον Δημήτρη Μπουσβάρο. Μελαδιανός πιάνει το πρόσωπό του. Προφανώς έπεσε πάνω στο πόδι του, του Παπα-Νικολάου. Ο Λαδιανός είναι εντάξει, σηκώνεται. Είναι κοντά του ο Νίκος Παπα-Νικολάου. Ο Λαδιανός φυσικά πηγαίνει στον παγκό, έχει αφήσει τη θέση του στον Ταζόπουλο. Εντάξει ο παίκτης της Χάνθ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Επίθεση για τον χολαργό με τον οικονόμου. Πολύ όμορφη κίνηση και φτάνει μέχρι το lay-up. 12 πόντοι του οικονόμου. 45-63. Πρώτο καλάθι στην τελευταία περίοδο είναι για τον χολαργό που ξεφεύγει με 18 τώρα. Δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς, είναι το συν 20. Παπαδόπουλος, corner 3. Όχι, corner 3. Είναι σουτ για 2. Πρώτη πόντη του Παπαδόπουλου που μείωσε τους 16. Ζαβιτσάνος. Παπα-Νικολάου με αντίπαλο τον Παπαδόπουλο, γύρισε, εκτέλεσε, ευστόχησε. Δεν θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, ο Γκοτζαμανίδης δεν πρόλαβε την μπάλα. Λάθος για τους Θεσσαλονικείς. Επίθεση για τον χολαργό με τον οικονόμου. Ζαβιτσάνος,
Σμιθ. Υπάρχει φάουλ. Για να δούμε, από τον Παζόπουλο είναι το τέταρτο του στο μάτς. Τέταρτο φάουλ, ναι. Πρώτο ομαδικό για τη Χάνθ στην τελευταία περίοδο. Βασικός playmaker όμως. Τυπικά γηπεδούχων, χρεώνεται με τέταρτο φάουλ. Αυτός είναι που θα αφήσει την θέση του στον Σπύρο Καψαλό. Στην επαναφορά από την τελική γραμμή ο Ζαβιτσάνος. Τώρα ο Σμίθ απέναντι στον Καψαλό. Παπα-Νικολάου από μακριά για τρεις. Αστοχός, μπάλα στο σίδερο. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Στον Τζαμανίδης κατεβάζει. Άλλαξε με τον Ιωαννίδη. Καψαλός. Παπαδόπουλος γύρισε απέναντι στον Παπα-Νικολάου, δεν βρήκε στόχο. Ο οικονόμου πήρε το rebound και οργανώνει την επίθεση για το χολαργό. Πήρε το screen από τον Παπα-Νικολάου. Χατζηνικόλα στον Ζαβιτσάνο. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση του χολαργού. Κόβεται εντυπωσιακά ο Ζαβιτσάνος. Από τον Ιωαννίδη δέχεται και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ εδώ. Καϊκάλης επιστρέφει στη θέση του Ζαβιτσάνου. Ο Ανδρέου στη θέση του Παπαδοπούλου. Βολή τεχνικής ποινής για τον Τζόσουα Λουσέιν. Αστοχός, έχει μία στις τρεις βολές τώρα ο Λουσέιν. Η επίδεση είναι για την Χάνθ με τον Γκοτζαμανίδη. Καλώς σε μαρκάρι στους Γκοτζαμανίδης και πέρασε και το εμπόδιο του Σμίθ, ο οποίος πήγε πάνω του, κέρδισε το φάουλ. Φάουλ από τον Νίκο Παπα-Νικολάου. Βολές για τον Μάριο Γκοτζαμανίδη. Και συνέχεια μετά το time.

να εξασφαλίσουν τις κατοχές μέσω των rebound όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να διαχειριστούν και καλά τις επιθέσεις, καθώς και ο χρόνος είναι σύμμαχος για την ομάδα του Χολαργού. Ο Τζαμανίδης είχε 2 στις 2. Μείωσε σε 49-65. Σμίθ πιέζεται από 2 αντιπάλους. Συγκρατεί την μπάλα, βρίσκει πάσα στον Παπα-Νικολάου. Καϊκάλης ξεμαρκάριστος ξανά για τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου απέναντι στον Ανδρέου θέλει να πάει κοντά. Γυρίζει ο Νίκος Παπα-Νικολάου σε μια από τις γνωστές του κινήσεις. Κάνει τους 10 πόντους και κάνει το 49-67. Καψαλός εκτελεί για 3. Μπαλά. Έκανε ένα μικρό παιχνίδι στην Στεφάνη, δεν κατέληξε όμως το καλάθι από το σου του Σπύρου Καψαλού. Επίθεση είναι για τον Χολάργο. Το Χαϊκάλη. Χαϊκάλης πήγε προς τα μέσα, βρήκε τον Παπα-Νικολάου. Σουτ για 3, άστοχο, μακρινό επιθετικό rebound από τον Χαϊκάλη. Νέα 14 για τον Χολάργο. Στα 5,5 για το φινάλε. Χαϊκάλης για τον Οικονόμου. Οικονόμου φτάνει μέχρι το lay-up, η διαφορά ξαναφτάνει στη μέγιστη τιμή της. Τους 20 πόντους, 49-69. Ιωαννίδης για 3, άστοχος. Πήρε το rebound, υπάρχει όμως φάουλ στην διεκδίκηση από τον Οικονόμου στον Ανδρέου. Η κατοχή είναι για την Χάνθ. Δεύτερο φάουλ του Οικονόμου, τρίτο ομαδικό για τον Χολαργό. Επαναφορά από την τελική γραμμή με τον Κοντζαμανίδη. Ο Οικονόμου προσπάθησε για το κλέψιμο από τα χέρια του, βγήκε την μπάλα. Τώρα η επαναφορά πηγαίνει στην πλάγια γραμμή με τον Μάριο Κοντζαμανίδη. Ιωαννίδης απέναντι στον Παπα-Νικολάου, κερδισμένο φάουλ, 2 βολές για τον Γιώργο Ιωαννίδη. Επιστρέφει ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος για τον Γιώργο Ιωαννίδη. Επιστρέφει ο Γιάννης

Πέμπτος πόντος για τον Γιώργο Ιωαννίδη και 51-69. Σμιθ έβαλε τα χέρια του Κουτζαμανίδης, δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Ο Σμιθ συγκράτησε και άλλαξε με τον Χαϊκάλη. Χαϊκάλης για να πέσει πάνω του Ιωαννίδη και ο Ιωαννίδης μαζί με τον Κουτζαμανίδη άλλαξε με τον Οικονόμο. Πήγε προς τα μέσα ο Λουσέιν, έβαλε τα χέρια του, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Οικονόμου, πέρασε εκτός, κατουσί είναι για την Χάνθ. Η επίθεση με τον Ιωαννίδη, με τον Γκοτζαμανίδη. Ο Γκοτζαμανίδης βρήκε διάδρομο, αστοχή όμως το lay-up. Ο Νόμο Παπαγεωργόπουλος ψάξε μια πάσα στον Χαϊκάλη, έβαλε το πόδι του ο Ιωαννίδης. Οικονόμου στην επαναφορά για τον Χατζηνικόλα. Ξανά ο Οικονόμου στον Παπαγεωργόπουλο. Υπάρχει φάουλ από τον Ανδρέου. Πρώτο του Ανέστη Ανδρέου στο μάτς. Δεύτερο ομαδικό για την Χάνθ. Επαναφορά με τον Χαϊκάλη στο Σμιθ. Σουτιά 3, αστόχο. Διεκδικήσιμη μπάλα στο rebound. Έφτασε στα χέρια του Λουσέιν. Τελικά διεκδίκησαν Παπαγεωργόπουλος και Ανδρέου. Καψαλός. Τον Λουσέιν προσποιήθηκε, πάσα στην αγωνία στον ξεμαρκάρι στον Καψαλό. Άστοχος για 3, ανενόχλητος ο Σμιθ, κατέβασε το rebound. Και οργανώνει την επίθεση του Χολαργού. Άλλαξε με τον Οικονόμου. Χαϊκάλης, Παπαγεωργόπουλος συγκρατεί, εκτελεί για 3, όχι. Αλλά μόνο στο ταμπλό και στα χέρια του Ιωαννίδη. Θέλει να τρέξει. Έκανε το λάθος. Έκλεψε την μπάλα ο Χατζηνικόλας. Τώρα ο Οικονόμου πιέζεται από τον Λουσέιν. Δεν έγινε το κλέψιμο. Ο Οικονόμου συγκράτησε την μπάλα. Τελευταίο τρίλεπτο στο μάτς. Οικονόμου εκτελεί για 3 μέσα. Διαφορά ξανά σε μέγιστη τιμή, το συν 21 αυτή τη φορά, πρώτη στο μάτς. Ιωαννίδης πατώντας την γραμμή ευστοχή, είναι σουτ για 2, το έδειξε χαρακτηριστικά από την ώρα που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του παίκτη της Χάνθ, ο Άγγελος Λιώτσιος. Χαϊκάλης, ο Λαργός κερδίζει το μάτς, είναι δεδομένο αυτό. Δεν συζητάμε πλέον για ισοβαθμίες. Μιλάμε για μια καθαρή νίκη. Ταζόπουλος και Μελαδιανός επιστρέφουν για την Χάνθ. Ο Ιωακινίδης για τον Χολαργό. Η Χάνθ θα πάρει την τρίτη θέση στο ειδικό πρωτάθλημα των δευτεραθλητών των τριών ομίλων της The National League 1. Παπαγεωργόπουλος ευστοχή σε σούτ για 3. Διαφορά στους 22, 53-75. Ο Χολαργός αύριο το απόγευμα στις 5 θα διεκδικήσει το εισιτήριο της απευθείας ανόδου απέναντι στον Γλαφκό Έσπερο, οι δύο ομάδες που έχουν από μία νίκη στο πρωτάθλημα. Γιάννης Μελαδιανός ευστοχή σε σούτ για 3, το πρώτο του εύστοχο στο μάτς. Ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 20, 56-75. Ανδρέας Χατζηνικόλας χειροκροτείται πηγαίνοντας στον πάγκο, αφήνοντας τη θέση του στον Παύλο Τούτουζα. Ο Λαργός στην επίθεση, 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε του μάτς. Χαϊκάλης, Παπαγεωργόπουλος, Ιωακιμίδης σουτ για 3, αστοχός,

0: Δεν έχει καμία σημασία τώρα, όταν ήταν να κάνει τη δουλειά ο Θοδωρής Ιωακιμίδης την έκανε και με το παραπάνω. Από τους πρώτους 18 πόντους της ομάδας του είχε πετύχει τους 16. Νέες αλλαγές. Ο Παπαδόπουλος στην θέση του Αντρέου για την Χαμπ. Δύο αλλαγές για τον Κολαργό. Ο Μάχος και ο Γρυτσέλης, δύο παίκτες που δεν είχαν παίξει μέχρι τώρα. Δύο αλλαγές ακόμα και για την Χαμπ. Τακιανός και Φουκαρέτης, παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου ούτε χθες ούτε σήμερα, περνάνε στο μάτς για αυτά τα τελευταία 73 δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Μάχος στην επαναφορά. Αρκετές οι αλλαγές τώρα. Όλα έτοιμα, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χαϊκάλη. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια, έψαξε μία πάσα ο Τούτουζας στον Δριτσέλη. Σταμάτησε την μπάλα με το πόδι ο Μελαδιανός. Χαϊκάλης πηγαίνει στην επαναφορά. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Μάχος βρήκε διέδρομο, φτάνει μέχρι το lay-up. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στον πάγκο του Κολαργού με αυτό το καλάθι του νεαρού. 56-77. Γκοτζαμανίδης πάσα στον Φουκαράκη, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια με το follow ευστοχή, κάνοντας το 58-77. Τούτουζας για δύο άστοχο. Rebound από τον Μάνο Φουκαράκη. Φάουλ από τον Ιωακιμίδη. Βολές για τον παίκτη της Χανθ. Στα 25 δευτερόλεπτα. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Μάνο Φουκαράκη, παραμένει το 58-77. Μέσα η δεύτερη, 59-77. Μάχος κατεβάζει την μπάλα, δεν θα εκδηλώσει η επίδεση, το παιχνίδι θα τελειώσει, ο Κολαργός κερδίζει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό σκορ. Χανθ Χολαργός 59-77. Ο Χολαργός θα πάρει τη νίκη. Κάπως έτσι η Χανθ και μαθηματικά θα τερματίσει τρίτη στα μπαράζ ανόδου στην Elite League. Η Χανθ, η οποία με δύο ήττες ολοκλήρωσε την φετινή της εξαιρετική, αν μη τι άλλο, πορεία προς την διεκδίκηση της ανόδου, δεν τα κατάφερε στα μπαράζ της ανόδου. Ιτήθηκε χθες από το Γλάφκο Έσπρο και σήμερα από το Χολαργό, και αύριο στις 5 ο Γλάφκος Έσπρος με το Χολαργό, ο Χολαργός με το Γλάφκο Έσπρο θα διεκδικήσουν την άνοδο στην Elite League, το τελευταίο εισιτήριο που μένει να δοθεί για την Elite League. Τα άλλα τρία έχουν δοθεί από τους πρωταθλητές των τριών ομίλων της National League 1, δηλαδή τον Αμίντα από τον πρώτο όμιλο, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου από το δεύτερο και την Κομωτινή από τον τρίτο, και μένει να μάθουμε ποια θα είναι η δευτεραθλήτρια ομάδα που θα πάρει την άνοδο στην Elite League. Να πούμε εδώ βέβαια ότι τόσο ο Γλάφκος Έσπερος όσο και η Χανθ είχαν τερματίσει στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος δεύτερη, μόνο ο Χολαργός ήρθε από πιο κάτω θέση και συγκεκριμένα από την τρίτη θέση, καθώς τα ημιτελικά απέκλεισε τον Πανελλήνιο και ουσιαστικά πήγε στην δεύτερη θέση και διεκδίκησε με τον Αμίντα την άνοδο, δεν τα κατάφερε και πλέον θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, όπως και ο Γλάφκος Έσπερος που δεν τα κατάφερε απέναντι στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στον όμιλό του, να πάρει την άνοδο για την Elite League. Αύριο ο νικητής ανάμεσα σε Χολαργό και Γλάφκο Έσπερο, στις 5 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, θα πάρει και την άνοδο για την Elite League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, στο τελευταίο ουσιαστικά παιχνίδι των εθνικών κατηγοριών. Αύριο το τελευταίο παιχνίδι των των εθνικών κατηγοριών για τη φετινή σεζόν, η οποία έχει φτάσει μέχρι 6 Ιουνίου σήμερα, 7 Ιουνίου αύριο, και αύριο θα μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει την άνοδο για την Elite League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε, φυσικά, να επενθυμίσουμε και εμείς, μιας που το Κουμπρέντο θα ανανεώσει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο, ότι χθες ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε την σειρά των τελικών της Greek Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό με 68-58, επικράτησε τον Ερυθρολεύκων και εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και πλέον έχει ισοφαρίσει τη σειρά, και τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ είναι το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕ. Φυσικά θα μεσολαβήσει και κανονικά το πρόγραμμα του Κουεμπρέντο τη Δευτέρα, που θα σας βάλει καλύτερα στο κλίμα. Ωστόσο, έπρεπε εμείς να μεταφέρουμε έτσι λίγο το τι συνέβη εχθές με τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, να παίρνει το ροζ φύλλο απέναντι στον Ολυμπιακό και να ισοφαρίζει την σειρά των τελικών σε 1-1. Αύριο ο Γλαύκος Έσπερος με τον Χολαργό στους 5 θα διεκδικήσουν την άνοδο από την Elite League. Και κάπου εδώ εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Μελής που βρισκόταν πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες κάτι λιγότερο από 2 ώρες, αφιερωμένες στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα σε Χάνθ και Χολαργό. Φυσικά το Κουεμπρέντο ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 5 μέχρι και τις 7 με το παιχνίδι αυτό του Γλαύκου Εσπέρου με το Χολαργό, για να μάθετε κι εσείς εκείνη τη στιγμή ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει την άνοδο στην Elite League. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου και φυσικά καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!

Man.

Ooh, baby, I play the blues for you. Baby!